0: Αξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ο νους ταξιδεύει μακριά, στη μουσική της καρδιάς μας, Γαλαξίας 93.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ο νους ταξιδεύει μακριά στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93FM.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Αξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Μια φορά σαν σήμερα. 14 Ιουλίου σαν σήμερα 1789. Πέφτει η Βαστήλη, ξεκινά η Γαλλική Επανάσταση. 1831. Ο Ανδρέας Μιαούλης καταλαμβάνει ευνηδιαστικά τον ναύσταθμο του Πόρου, αντιδρώντας την πολιτική του Καποδίστρια. 1918. Γεννιέται ο Σουηδός σκηνοθέτης Ingmar Bergman. 1958. Ο στρατός υπό το στρατηγό Κασέμ ανατρέπει τη μοναρχία στο Ιράκ και σκοτώνει το βασιλιά Φαϊζάλ. Ανάμεσα στους κινηματίες και ο τότε συνταγματάρχης Σαντάμ Χουσέιν. 1993. Ισχυρό σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την Πάτρα, αφήνοντας πίσω του ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
2: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
1: Service for you.
2: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
2: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
2: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ μπήκε στη δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας της στο Apeldoorn της Ολλανδίας και ανακοίνωσε πως το απόγευμα, εν ώψη του φιλικού της Τετάρτης με τη Φύτεσε, η προπόνηση της ομάδας θα είναι κλειστή τόσο για τους φίλους της Ένωσης όσο και για τους εκπροσώπους του τύπου. Ο 23χρονος διεθνής goalkeeper του Ολυμπιακού Κωνσταντής Τζολάκης έχει από πέρσι πολύ μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό και στην περίπτωση πώλησής του έχει ακουστεί το όνομα του Ζωσέ Σά, αλλά και άλλες περιπτώσεις όπως του διεθνούς Παραγουανού goalkeeper της Σαν Λορέντζο Ορλάντο Χίλ. Παίκτης του Παναθηναϊκού θεωρείται ο Βίκτορ Κρίστιανσεν με τον 23χρονο αριστερό μπακ να ολοκληρώνει χωρίς το παραμικρό πρόβλημα τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράφει το συμβόλαιό του. Στο ΠΑΟΚ, έως το 27 θα αγωνίζεται ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την απόκτηση του Γάλλου Χαφ. Νεκρός στα 38 του ο διαιτητής που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ και ο οποίος είχε κατηγορηθεί μεταξύ άλλων για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, με τις κατηγορίες τελικώς να αποσύρονται. Πιθανή θεωρείται η αυτοκτονία.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
5: Ταξιδέψτε στο όνειρο με την ελληνική μουσική του Γαλαξία.

0: αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

Και περπατώ με στη βροχή και εγώ σταγόνα στη σιωπή μικρή αυτή βραδιά. Και περπατώ με στη βροχή, ξέρω το βήμα μου αντυχεί.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Για ισχνά στοιχεία κάνουν λόγο οι συνήγοροι των συλληφθέντων για τη Μαρφίν, καθώς βασίζονται σε ένα ανώνυμο email και σε μια έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση. Αυξάνονται τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, ενώ αναζητείται η μολυσμένη παρτίδα κρέατος. Σοβαρό προβληματισμό εγείρουν τα αποσπάσματα που έχουν έρθει στη δημοσιότητα από το βιβλίο κοινωνικής και πολιτικής αγωγής της 3ης Γυμνασίου, όπου αναγράφεται ότι η γυναίκα μαθαίνει να ασχολείται με την ανατροφή των παιδιών και γενικότερα το νοικοκυριό, αλλά και ότι ο γάμος είναι μια νόμιμη και μόνιμη ένωση δύο ανθρώπων διαφορετικού φύλου. Νέα διαμάχη για το ποιος θα εισπράτηζε εν της το Ορμούζ. Τρολάρει τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν για τα διόδια Τραμπ. Από σήμερα σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Το Κίεβο θα αγοράσει 16 Ραφάλ και αντιαεροπορικές συστοιχίες από τη Γαλλία, ενώ έλαβε άδεια για την παραγωγή πυράβλων.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

στις φιλοσιές, σαν αεράκι γλυκά που κύλα και παίζει με τις κερασιές. Μόνο σου τώρα.

πόσο γλυκά λέει μυστικά και πόσο βαθιά συγκινεί. Ο ήχος αυτός, ο τόσο ζεστός,

0: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Ιουλίου σαν σήμερα 1789. Πέφτει η Βαστήλη, ξεκινά η Γαλλική Επανάσταση. 1831. Ο Ανδρέας Μιαούλης καταλαμβάνει ευνηδιαστικά τον άφθαθμο του πόρου, αντιδρώντας την πολιτική του Καποδίστρια. 1918. Γεννιέται ο Σουηδός σκηνοθέτης Ingmar Bergman. 1958. Ο στρατός υπό το στρατηγό Κασέμ ανατρέπει τη μοναρχία στο Ιράκ και σκοτώνει το βασιλιά Φαϊζάλ, ανάμεσα στους κινηματίες και ο τότε συνταγματάρχης Σαντάμ Χουσέιν. 1993. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την Πάτρα, αφήνοντας πίσω του ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ μπήκε στη δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας της στο Apeldoorn της Ολλανδίας και ανακοίνωσε πως το απόγευμα, εν ώψη του φιλικού της Τετάρτης με τη Φίτεσε, η προπόνηση της ομάδας θα είναι κλειστή τόσο για τους φίλους της Ένωσης όσο και για τους εκπροσώπους του τύπου. Ο 23χρονος διεθνής goalkeeper του Ολυμπιακού Κωνσταντής Τζολάκης έχει από πέρσι πολύ μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό. Και στην περίπτωση πώλησής του έχει ακουστεί το όνομα του Ζωσέ Σά, αλλά και άλλες περιπτώσεις όπως του διεθνούς Παραγουανού goalkeeper της Σαν Λορέντζο Ορλάντο Χιλ.

0: Παίκτης του Παναθηναϊκού θεωρείται ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, με τον 23χρονο αριστερό μπακ να ολοκληρώνει χωρίς το παραμικρό πρόβλημα τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράφει το συμβόλαιό του. Στο ΠΑΟΚ, έως το 27 θα αγωνίζεται ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την απόκτηση του Γάλλου Χαφ. Νεκρός στα 38 του ο διαιτητής που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ και ο οποίος είχε κατηγορηθεί μεταξύ άλλων για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, με τις κατηγορίες τελικώς να αποσύρονται. Πιθανή θεωρείται η αυτοκτονία.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αλήθεια και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

Πάλι άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει. Το τασάκι έχει γεμίσει, απ' την κάπνα έχω δακρύσει. Γέλια με φθηνά αστεία, μα δεν δίνω σημασία. Σαν μια κούκλα συμμετέχω, δεν αντέχω, δεν προσέχω. Σβήνει και έρχεται η μορφή σου,

Για καταγγελία τα κεριά σκιές απλώνουν, οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία, σαν σημάδι μ' αποφεύγεις, αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω, σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω, διότι πήρες και δεν δίνεις,

0: Νύχτα είναι, θα περάσει.
1: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Για ισχνά στοιχεία κάνουν λόγο οι συνήγοροι των συλληφθέντων για τη Μαρφίν, καθώς βασίζονται σε ένα ανώνυμο email και σε μια έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση. Αυξάνονται τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, ενώ αναζητείται η μολυσμένη παρτίδα κρέατος. Σοβαρό προβληματισμό εγείρουν τα αποσπάσματα που έχουν έρθει στη δημοσιότητα από το βιβλίο κοινωνικής και πολιτικής αγωγής της 3ης Γυμνασίου, όπου αναγράφεται ότι η γυναίκα μαθαίνει να ασχολείται με την ανατροφή των παιδιών και γενικότερα το νοικοκυριό, αλλά και ότι ο γάμος είναι μια νόμιμη και μόνιμη ένωση δύο ανθρώπων διαφορετικού φύλου. Νέα διαμάχη για το ποιος θα εισπράττει ζέντη στο Ορμούζ. Τρολάρει τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν για τα διόδια Τραμπ. Από σήμερα σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Το Κίεβο θα αγοράσει 16 Ραφάλ και αντιαεροπορικές συστοιχίες από τη Γαλλία, ενώ έλαβε άδεια για την παραγωγή πυράβλων.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
2: Ο νους ταξιδεύει μακριά. Στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93 FM.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ μπήκε στη δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας της στο Apeldoorn της Ολλανδίας και ανακοίνωσε πως το απόγευμα, εν ώψη του φιλικού της Τετάρτης με τη Φίτεσε, η προπόνηση της ομάδας θα είναι κλειστή τόσο για τους φίλους της Ένωσης όσο και για τους εκπροσώπους του τύπου. Ο 23χρονος διεθνής goalkeeper του Ολυμπιακού Κωνσταντής Τζολάκης έχει από πέρσι πολύ μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό. Και στην περίπτωση πώλησής του έχει ακουστεί το όνομα του Ζωσέ Σά, αλλά και άλλες περιπτώσεις όπως του διεθνούς Παραγουανού goalkeeper της Σαν Λορέντζο Ορλάντο Χιλ. Παίκτης του Παναθηναϊκού θεωρείται ο Βίκτορ Κρίστιανσεν με τον 23χρονο αριστερό μπακ να ολοκληρώνει χωρίς το παραμικρό πρόβλημα τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράφει το συμβόλαιό του. Στον ΠΑΟΚ, έως το 27 θα αγωνίζεται ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την απόκτηση του Γάλλου Χαφ. Νεκρός στα 38 του ο διαιτητής που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ και ο οποίος είχε κατηγορηθεί μεταξύ άλλων για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, με τις κατηγορίες τελικώς να αποσύρονται. Πιθανή θεωρείται η αυτοκτονία.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Σε κάθε σας συναλλαγή απαιτείται αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Mykonos Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Mykonos Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Mykonos Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο, πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Mykonos Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Για ισχνά στοιχεία κάνουν λόγο οι συνήγοροι των συλληφθέντων για τη Μαρφίν, καθώς βασίζονται σε ένα ανώνυμο email και σε μια έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση. Αυξάνονται τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, ενώ αναζητείται η μολυσμένη παρτίδα κρέατος. Σοβαρό προβληματισμό εγείρουν τα αποσπάσματα που έχουν έρθει στη δημοσιότητα από το βιβλίο κοινωνικής και πολιτικής αγωγής της 3ης Γυμνασίου, όπου αναγράφεται ότι η γυναίκα μαθαίνει να ασχολείται με την ανατροφή των παιδιών και γενικότερα το νοικοκυριό, αλλά και ότι ο γάμος είναι μια νόμιμη και μόνιμη ένωση δύο ανθρώπων διαφορετικού φύλου. Νέα διαμάχη για το ποιος θα εισπράττει ζέντη στο Ορμούζ. Τρολάρει τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν για τα διόδια Τραμπ. Από σήμερα σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Το Κίεβο θα αγοράσει 16 Ραφάλ και αντιαεροπορικές συστοιχίες από τη Γαλλία, ενώ έλαβε άδεια για την παραγωγή πυράβλων.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Ιουλίου σαν σήμερα 1789 πέφτει η Βαστίλη, ξεκινά η Γαλλική Επανάσταση. 1831 ο Ανδρέας Μιαούλης καταλαμβάνει ευνηδιαστικά τον ναύσταθμο του Πόρου, αντιδρώντας την πολιτική του Καποδίστρια. 1918 γεννιέται ο Σουηδός σκηνοθέτης Ingmar Bergman. 1958 ο στρατός υπό το στρατηγό Κασέμ ανατρέπει τη μοναρχία στο Ιράκ και σκοτώνει το βασιλιά Φαϊζάλ, ανάμεσα στους κινηματίες και ο τότε συνταγματάρχης Σαντάμ Χουσέιν. 1993 ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την Πάτρα, αφήνοντας πίσω του ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Κλείστο.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
2: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ελληνική μουσική, αφιερωμένη εξαιρετικά σε όλους σας, με πολύ αγάπη, το ραδιόφωνο σας. Γαλαξίας

0: Σε κάθε σας συναλλαγή απαιτείται αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Για ισχνά στοιχεία κάνουν λόγο οι συνήγοροι των συλληφθέντων για τη Μαρφίν, καθώς βασίζονται σε ένα ανώνυμο email και σε μια έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση. Αυξάνονται τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, ενώ αναζητείται η μολυσμένη παρτίδα κρέατος. Σοβαρό προβληματισμό εγείρουν τα αποσπάσματα που έχουν έρθει στη δημοσιότητα από το βιβλίο κοινωνικής και πολιτικής αγωγής της 3ης Γυμνασίου, όπου αναγράφεται ότι η γυναίκα μαθαίνει να ασχολείται με την ανατροφή των παιδιών και γενικότερα το νοικοκυριό, αλλά και ότι ο γάμος είναι μια νόμιμη και μόνιμη ένωση δύο ανθρώπων διαφορετικού φύλου. Νέα διαμάχη για το ποιος θα εισπράττει ζέντη στο Ορμούζ. Τρολάρει τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν για τα διόδια Τραμπ. Από σήμερα σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Το Κίεβο θα αγοράσει 16 Ραφάλ και αντιαεροπορικές συστοιχίες από τη Γαλλία, ενώ έλαβε άδεια για την παραγωγή πυράβλων.
2: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
4: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μια έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
7: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
8: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
9: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Ναγνωστάκη.

Γεια σας. Με ροκ διάθεση, όπως είδατε, ξεκινήσαμε και σήμερα και έτσι θα συνεχίσουμε στο μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον της εκπομπής. Είμαι η Μαρία Ναδμαστάκη, είναι ο Βαγγέλης Καραπέτρος, ακριβώς απέναντί μου. Έτσι είμαστε ευθυγραμμισμένοι περισσότερο και από τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Και σήμερα ετοιμάσαμε να σας παρουσιάσουμε μια εκπομπή αφιερωμένη εξαιρετικά, όπως λέει και ο τίτλος της, στο Διονύση Τσακνή. Ο Διονύσης Τσακνής, ο οποίος εγώ προσωπικά τον γνώρισα από τότε που ήταν ντουέτο στις εμφανίσεις με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Και για εσάς τους νεότερους που δεν το προλάβατε αυτό το ντουέτο, πρέπει να σας πω ότι υπήρχε μια πολύ ιδιαίτερη, έτσι, μια... ενώ οι αύριες ήταν τελείως διαφορετικές, πώς να πω, το σημείο που ξεκινάγανε, έτσι, τα σημεία αφετηρίας και των δύο ήταν εντελώς διαφορετικά. Ωστόσο, υπήρχε μια κοινή συνιστόσα. Ήταν αυτή η άβρα τους, ήταν αυτή η δυναμική τους που ανεβαίνανε πάνω στη σκηνή και γινόντουσαν ένα. Και ήταν πολύ μαγικό αυτό το πράγμα που συνέβαινε. Τώρα μιλάμε για τη δεκαετία του 90, έτσι, γιατί τα έχουμε πει εδώ πέρα. Είμαστε παλιακά μοντέλα. Τα έχουμε περάσει τακταίο μας. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τις Ρογμές. Ένα από τα τραγούδια σήμα κατά τεθέν του Διονύση Τσακνή και θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι το οποίο δεν ήταν τόσο από τα μεγάλα του σουξέ, ήταν όμως ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ένα πολύ ωραίο ροκ ελληνικό τραγούδι, το οποίο τότε είχε κάνει αίσθηση, σύμβαση ορίστου χρόνου.

Και ξέρετε πώς είναι αυτά, έτσι. Όταν κάνεις μια σύμβαση αορίστου χρόνου, που προφανώς ο άλλος ξέρει πότε λύγει. Εσύ δεν ξέρεις πότε λύγει, γιατί μιλάμε πάντα για αυτό που συζήταγε το συγκεκριμένο τραγούδι. Εσύ περνάς τα χρόνια της σύμβασης, πώς αλλιώς, με την πλάτη στον τοίχο.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μελωδικό τραγούδι. Από αυτά που ήξερα να μας χαρίζει ο Διόνυσης Τσάκνης κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Νομίζω όμως ότι ο τίτλος θα μπορούσε να ταιριάξει και στο Βαγγέλη Καραπέτρο, έτσι, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί το παιδί εδώ πέρα παραμένει σιωπηλό καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Και δεύτερον, γιατί έτσι τον φαντάζομαι τις ώρες που δεν είμαι εγώ να γράφω εκπομπή, ότι κάθεται μόνος του, ας πούμε, απολαμβάνει αυτή την ησυχία του να μην μιλάω εγώ απέναντί του. Και λέει έτσι, αυτές οι ώρες σιωπής είναι ανεκτίμητες.

Και μια που ξεκίνησα την εκπομπή λέγοντάς σας για τις κοινές εμφανίσεις που έκανε ο Διονύσης Τσακνής στη δεκαετία του 90 με τον Λευρέντη Μαχαιρίτσα, να σας πω και ένα παραλυπόμενο ότι είναι καλοκαιρινή η συναυλία, τώρα δεν θυμάμαι ποια χρονιά, θυμάμαι ότι πήγαινα γυμνάσιο, είναι πολύ κοντά στην περιοχή μου η συναυλία, οπότε εννοείται έχω πάει να τους δω, εννοείται συνοδευόμενοι από γονείς και κηδεμόνες, έτσι. Μην νομίζετε ότι αυτά είναι μόνο τώρα. Εν πάση περιπτώσει, ξέρω λοιπόν από προηγούμενη συναυλή που τους έχω δει ότι σαν τελευταίο τραγούδι λένε πάντα το «Η νύχτα θα το πει», ένα πολύ όμορφο ντουέτο, το οποίο εμείς θα ακούσουμε αμέσως μετά. Έχουν αρχίσει 2-3 τραγούδια πριν το τέλος όμως και πέφτουν κάτι ψυχάλες. Ψυχάλες όμως, ψυχάλες, δηλαδή σαρόγιος από σταφύλι, όχι ψυχαλίτσες. Και έχουμε αρχίσει και αναρωτιόμαστε τώρα, θα τα ακούσουμε, δεν θα τα ακούσουμε, θα προλάβουμε, δεν θα προλάβουμε. Με το που ξεκινάνε να παίζουν το τραγούδι, οι ψυχάλες γίνονται κουβάδες με νερό, οι οποίοι πέφτουν πάνω μας. Θαύμασα λοιπόν το γεγονός ότι δεν φύγανε ούτε αυτοί, ούτε εμείς. Περιμέναμε όλοι μας να τελειώσει το τραγούδι. Φυσικά, encore δεν υπήρξε στη συγκεκριμένη συναυλία, όπως καταλαβαίνετε. Το τραγούδι όμως το είπανε όλο. Και αυτό είναι από τα πράγματα που έχω να θυμάμαι με πολύ γλυκιά νοσταλγία.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ μπήκε στη δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας της στο Apeldoorn της Ολλανδίας και ανακοίνωσε πως το απόγευμα, εν ώψη του φιλικού της Τετάρτης με τη Φίτεσε, η προπόνηση της ομάδας θα είναι κλειστή τόσο για τους φίλους της Ένωσης όσο και για τους εκπροσώπους του τύπου. Ο 23χρονος διεθνής goalkeeper του Ολυμπιακού Κωνσταντής Τζολάκης έχει από πέρσι πολύ μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό και στην περίπτωση πώλησής του έχει ακουστεί το όνομα του Ζωσέ Σά, αλλά και άλλες περιπτώσεις όπως του διεθνούς Παραγουανού goalkeeper της Σαν Λορέντζο Ορλάντο Χίλ. Παίκτης του Παναθηναϊκού θεωρείται ο Βίκτορ Κρίστιανσεν με τον 23χρονο αριστερό μπακ να ολοκληρώνει χωρίς το παραμικρό πρόβλημα τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράφει το συμβόλαιό του. Στο ΠΑΟΚ, έως το 27 θα αγωνίζεται ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την απόκτηση του Γάλλου Χαφ. Νεκρός στα 38 του ο διαιτητής που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ και ο οποίος είχε κατηγορηθεί μεταξύ άλλων για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, με τις κατηγορίες τελικώς να αποσύρονται. Πιθανή θεωρείται η αυτοκτονία.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
3: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8. 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
5: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
6: Wise Man. Σειρά περιποίησης για το

Τι δεν τούταξε αυτού του Καραπέτρου να τη χορέψουμε αυτή την ταραντέλα όσο έπαιζε. Όχι, μου λέει, θα βγει λαχανιασμένη στο μικρόφωνο. Έχουμε και μια ηλικία. Δεν μπορώ, τέλος πάντων. Ακούσαμε λοιπόν την ταραντέλα, ένα τραγούδι του Διονύση Τσακνή, το οποίο τραγούδισαν η Τάνια Τσανακλείδου με τον Κώστα Θωμαίδη. Το τραγούδισαν υπέροχα, αν ρωτάτε εμένα. Αν δεν με ρωτάτε, ακούτε και τη δική σας γνώμη. Και θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι το οποίο είναι ο Διονύσης Τσακνής, δεν το τραγουδάει όμως ο Διονύσης Τσακνής, προκειμένου, το τραγουδάει η Ελένη Βιτάλη και είναι νομίζω από τα εμβληματικότερα τραγούδια που έχουμε να θυμόμαστε από την καριέρα του Διονύση Τσακνή. Το τραγούδι των γύφτων.

Και από το ένα εμβληματικό τραγούδι στο επόμενο εμβληματικό τραγούδι, το οποίο επίσης δεν θα μας το τραγουδήσει ο Διονύσης Τσακνής, αλλά θα μας το τραγουδήσει ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας και θα μας εξηγήσουν με μεγάλη σαφήνεια για ποιο λόγο γυρίζουν τις πλάτες τους στο μέλλον.

Και από το μέλλον θα πάμε στο παρελθόν. Και συγκεκριμένα θα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε τον Νοέμβριο του 1990. Μιλάει όμως για τον Νοέμβριο του 1973. Γιατί ο Διονύσης Τσακνής ήταν παιδί της γενιάς του Πολυτεχνείου. Γιατί αυτό το γεγονός του Πολυτεχνείου έχω διαπιστώσει ότι την έχει στιγματίσει ανεξίτηλα αυτή τη γενιά. Και αυτό το τραγούδι έτσι δίνει μια προοπτική θυμού, αγανάκτησης, που εμείς που τα μαθαίνουμε εκ των υστέρων ίσως δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε τόσο άμεσα, εκτός και αν τα ακούσουμε σε ένα τραγούδι.

Λοιπόν, το τραγούδι το οποίο θα παίξει τώρα, για να είμαι ειλικρινής, εγώ το έχω ξεχάσει. Το θυμήθηκα με αφορμή την εκπομπή για το ροκ που είχαμε κάνει τις προάλλες. Κάπως έτσι, εκεί πέρα που συζητάγαμε με το Βαγγέλη στο brainstorming που κάνουμε πάντα. Μου ήρθε ως φλασιά το τραγούδι αυτό και λέω: και ο Τσακνής είναι πολύ ωραίο για το ροκ και τα λοιπά. Και έτσι μπήκε μέσα η σχέση rock and roll. Όταν το ακούσαμε λοιπόν και έπαιξε, διαπιστώσαμε και οι δύο ότι πολύ ωραίο τραγούδι. Και κάπως έτσι το αφιέρωμα για το Διονύση Τσακνή έχει μέσα και το τραγούδι αυτό. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι ωραίο να έχεις μια σχέση, αλλά αν αυτή η σχέση είναι και rock and roll, είναι κάτι άλλο.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, έτσι, και ενώ πάμε με ροκ διάθεση στο τέλος, δεν θα την κρατήσουμε τη διάθεσή μας αυτή, θα γίνουμε πιο μελωδικοί, θα γίνουμε πιο νοσταλγικοί, αλλά ο Διονύσης Τσακνής εδώ πέρα, με τους στίχους της Μαριανίνας Κριεζή φυσικά, και όχι με δικούς του, δίνει μία συμβουλή η οποία νομίζω μπορεί να σώσει την πραγματικότητα κάποιου, όσο ζωφερή και να είναι. Σας αφήνουμε λοιπόν με το «Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι», με την ευχή να μπορέσουμε όλοι μας να φτιάξουμε το παραμύθι που ονειρευόμαστε και στο τέλος να ζήσουμε ευτυχισμένοι μέσα σε αυτό. Γεια σας.

0: κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Στάση εργασία στο δημόσιο από τις 11 έως τη λήξη του ωραρίου. Στο πλαίσιο πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργιακής κινητοποίησης ενάντια στην προωθούμενη από την κυβέρνηση διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης. Στην ανακρίτρια με βαρύ κατηγορητήριο οι συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι υποψήφοι δηλώνουν σχολές χωρίς να γνωρίζουν τις φετινές βάσεις, από τις οποίες εξαρτάται το δικαίωμα μετεγγραφής, ενώ το όριο των 2.750 μορίων και η ελάχιστη βάση εισαγωγής προκαλούν νέες στρεβλώσεις στο σύστημα της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα υψηλά ενίκια αλλά και ο τουρισμός διώχνουν τους γιατρούς του ΕΣΥ από τα νησιά του Αιγαίου και αφήνουν τα νοσοκομεία ακέφαλα, ενώ θα ήταν δυνατό με το ίδιο κόστος να κτιστούν μόνιμες κατοικίες. Πολύ δύσκολη ήταν και η νύχτα της Δευτέρας στο δάσος του Φοντενεμπλό, καθώς οι εκατοντάδες πυροσβέστες συνεχίζουν τη μάχη τους με τις φλόγες. Η Γαλλία συνεχίζει να πλήττεται από κύμα καύσωνα σε μια πρωτοφανή κατάσταση διαρκείας.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με ασθενείς τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 βαθμοί στο Ρέθυμνο, τη Λίμνο, την Καβάλα και τη Μύκονο, 30 σε Ηράκλειο, Σέρες, Νάξο, Σύφνο, Αλεξανδρούπολη, Χανιά, Τρίκαλα και 35 στα Γιαννιτσά, την Κέρκυρα, την Καλαμάτα, την Πρέβεζα και την Άρτα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Ιουλίου σαν σήμερα 1789 πέφτει η Βαστήλη, ξεκινά η Γαλλική Επανάσταση. 1831. Ο Ανδρέας Μιαούλης καταλαμβάνει ευνηδιαστικά τον ναύσταθμο του Πόρου, αντιδρώντας την πολιτική του Καποδίστρια. 1918. Γεννιέται ο Σουηδός σκηνοθέτης Ingmar Bergman. 1958. Ο στρατός υπό το στρατηγό Κασέμ ανατρέπει τη μοναρχία στο Ιράκ και σκοτώνει το βασιλιά Φαϊζάλ. Ανάμεσα στους κινηματίες και ο τότε συνταγματάρχης Σαντάμ Χουσέιν. 1993. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την Πάτρα, αφήνοντας πίσω του ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η ΑΕΚ μπήκε στη δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας της στο Apeldoorn της Ολλανδίας και ανακοίνωσε πως το απόγευμα, εν ώψη του φιλικού της Τετάρτης με τη Φύτεσε, η προπόνηση της ομάδας θα είναι κλειστή τόσο για τους φίλους της Ένωσης όσο και για τους εκπροσώπους του τύπου. Ο 23χρονος διεθνής goalkeeper του Ολυμπιακού Κωνσταντής Τζολάκης έχει από πέρσι πολύ μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό. Και στην περίπτωση πώλησής του έχει ακουστεί το όνομα του Ζωσέ Σά, αλλά και άλλες περιπτώσεις όπως του διεθνούς Παραγουανού goalkeeper της Σαν Λορέντζο Ορλάντο Χίλ. Παίκτης του Παναθηναϊκού θεωρείται ο Βίκτορ Κρίστιανσεν με τον 23χρονο αριστερό μπακ να ολοκληρώνει χωρίς το παραμικρό πρόβλημα τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράφει το συμβόλαιό του. Στον ΠΑΟΚ, έως το 27 θα αγωνίζεται ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την απόκτηση του Γάλλου Χαφ. Νεκρός στα 38 του ο διαιτητής που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ και ο οποίος είχε κατηγορηθεί μεταξύ άλλων για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, με τις κατηγορίες τελικώς να αποσύρονται. Πιθανή θεωρείται η αυτοκτονία.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Ελληνική μουσική. Αφιερωμένη εξαιρετικά σε όλους σας. Με πολύ αγάπη, το ραδιόφωνο σας. Γαλαξίας.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Στάση εργασία στο δημόσιο από τις 11 έως τη λήξη του ωραρίου. Στο πλαίσιο πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργιακής κινητοποίησης ενάντια στην προωθούμενη από την κυβέρνηση διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης. Στην ανακρίτρια με βαρύ κατηγορητήριο οι συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι υποψήφοι δηλώνουν σχολές χωρίς να γνωρίζουν τις φετινές βάσεις, από τις οποίες εξαρτάται το δικαίωμα μετεγγραφής, ενώ το όριο των 2.750 μορίων και η ελάχιστη βάση εισαγωγής προκαλούν νέες στρεβλώσεις στο σύστημα της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα υψηλά ενίκια αλλά και ο τουρισμός διώχνουν τους γιατρούς του ΕΣΥ από τα νησιά του Αιγαίου και αφήνουν τα νοσοκομεία ακέφαλα, ενώ θα ήταν δυνατό με το ίδιο κόστος να κτιστούν μόνιμες κατοικίες. Πολύ δύσκολη ήταν και η νύχτα της Δευτέρας στο δάσος του Φοντενεμπλό, καθώς οι εκατοντάδες πυροσβέστες συνεχίζουν τη μάχη τους με τις φλόγες. Η Γαλλία συνεχίζει να πλήττεται από κύμα καύσωνα σε μια πρωτοφανή κατάσταση διαρκείας.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με ασθενείς τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 βαθμοί στο Ρέθυμνο, τη Λίμνο, την Καβάλα και τη Μύκονο, 30 σε Ηράκλειο, Σέρες, Νάξο, Σύφνο, Αλεξανδρούπολη, Χανιά, Τρίκαλα και 35 στα Γιαννιτσά, την Κέρκυρα, την Καλαμάτα, την Πρέβεζα και την Άρτα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-077-153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
2: Ο νους ταξιδεύει μακριά. Στη μουσική της καρδιάς μας, Γαλαξίας 93,5.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ μπήκε στη δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας της στο Apeldoorn της Ολλανδίας και ανακοίνωσε πως το απόγευμα, εν ώψη του φιλικού της Τετάρτης με τη Φίτεσε, η προπόνηση της ομάδας θα είναι κλειστή τόσο για τους φίλους της Ένωσης όσο και για τους εκπροσώπους του τύπου. Ο 23χρονος διεθνής goalkeeper του Ολυμπιακού Κωνσταντής Τζολάκης έχει από πέρσι πολύ μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό και στην περίπτωση πώλησής του έχει ακουστεί το όνομα του Ζωσέ Σά, αλλά και άλλες περιπτώσεις όπως του διεθνούς Παραγουανού goalkeeper της Σαν Λορέντζο Ορλάντο Χίλ. Παίκτης του Παναθηναϊκού θεωρείται ο Βίκτορ Κρίστιανσεν με τον 23χρονο αριστερό μπακ να ολοκληρώνει χωρίς το παραμικρό πρόβλημα τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράφει το συμβόλαιό του. Στο ΠΑΟΚ, έως το 27 θα αγωνίζεται ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την απόκτηση του Γάλλου Χαφ. Νεκρός στα 38 του ο διαιτητής που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ και ο οποίος είχε κατηγορηθεί μεταξύ άλλων για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, με τις κατηγορίες τελικώς να αποσύρονται. Πιθανή θεωρείται η αυτοκτονία.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: σε κάθε σας συναλλαγή απαιτείται αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate.

0: Update. Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
1: Μύκονος Real Estate. Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
0: Μύκονος Real Estate. Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση. Εχεμήθεια. Εμπιστοσύνη. Επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: ξεχνάς.
1: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
2: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Στάση εργασία στο δημόσιο από τις 11 έως τη λήξη του ωραρίου. Στο πλαίσιο πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργιακής κινητοποίησης ενάντια στην προωθούμενη από την κυβέρνηση διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης. Στην ανακρίτρια με βαρύ κατηγορητήριο οι συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι υποψήφοι δηλώνουν σχολές χωρίς να γνωρίζουν τις φετινές βάσεις, από τις οποίες εξαρτάται το δικαίωμα μετεγγραφής, ενώ το όριο των 2.750 μορίων και η ελάχιστη βάση εισαγωγής προκαλούν νέες στρεβλώσεις στο σύστημα της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα υψηλά ενίκια, αλλά και ο τουρισμός, διώχνουν τους γιατρούς του ΕΣΥ από τα νησιά του Αιγαίου και αφήνουν τα νοσοκομεία ακέφαλα, ενώ θα ήταν δυνατό με το ίδιο κόστος να κτιστούν μόνιμες κατοικίες. Πολύ δύσκολη ήταν και η νύχτα της Δευτέρας στο δάσος του Φοντενεμπλό, καθώς οι εκατοντάδες πυροσβέστες συνεχίζουν τη μάχη τους με τις φλόγες. Η Γαλλία συνεχίζει να πλήττεται από κύμα καύσωνα, σε μια πρωτοφανή κατάσταση διαρκείας.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με ασθενείς τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 βαθμοί στο Ρέθυμνο, τη Λίμνο, την Καβάλα και τη Μύκονο, 30 σε Ηράκλειο, Σέρες, Νάξο, Σύφνο, Αλεξανδρούπολη, Χανιά, Τρίκαλα και 35 στα Γιαννιτσά, την Κέρκυρα, την Καλαμάτα, την Πρέβεζα και την Άρτα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1789. Πέφτει η Βαστήλη, ξεκινά η Γαλλική Επανάσταση. 1831. Ο Ανδρέας Μιαούλης καταλαμβάνει ευνηδιαστικά τον ναύσταθμο του Πόρου, αντιδρώντας την πολιτική του Καποδίστρια. 1918. Γεννιέται ο Σουηδός σκηνοθέτης Ingmar Bergman. 1958. Ο στρατός υπό το στρατηγό Κασέμ ανατρέπει τη μοναρχία στο Ιράκ και σκοτώνει το βασιλιά Φαϊζάλ. Ανάμεσα στους κινηματίες και ο τότε συνταγματάρχης Σαντάμ Χουσέιν. 1993. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την Πάτρα, αφήνοντας πίσω του ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ μπήκε στη δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας της στο Apeldoorn της Ολλανδίας και ανακοίνωσε πως το απόγευμα, εν ώψη του φιλικού της Τετάρτης με τη Φίτεσε, η προπόνηση της ομάδας θα είναι κλειστή τόσο για τους φίλους της Ένωσης όσο και για τους εκπροσώπους του τύπου. Ο 23χρονος διεθνής goalkeeper του Ολυμπιακού Κωνσταντής Τζολάκης έχει από πέρσι πολύ μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό. Και στην περίπτωση πώλησής του έχει ακουστεί το όνομα του Ζωσέ Σά, αλλά και άλλες περιπτώσεις όπως του διεθνούς Παραγουανού goalkeeper της Σαν Λορέντζο Ορλάντο Χίλ. Παίκτης του Παναθηναϊκού θεωρείται ο Βίκτορ Κρίστιανσεν με τον 23χρονο αριστερό μπακ να ολοκληρώνει χωρίς το παραμικρό πρόβλημα τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράφει το συμβόλαιό του. Στον ΠΑΟΚ, έως το 27 θα αγωνίζεται ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την απόκτηση του Γάλλου Χαφ. Νεκρός στα 38 του ο διαιτητής που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ και ο οποίος είχε κατηγορηθεί μεταξύ άλλων για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, με τις κατηγορίες τελικώς να αποσύρονται. Πιθανή θεωρείται η αυτοκτονία.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Νεκροί εντοπίστηκαν μια γυναίκα 24 ετών και ένας άνδρας 28 μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας επί της οδού Μήλου στον Πειραιά. Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι ο θάνατος των δύο νέων να προήλθε από αναθυμιάσεις. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην αγροτοδασική πυρκαγιά στο Αλιβέρι Ευβίας, την ώρα που με δεύτερο μήνυμα οι κάτοικοι που βρίσκονται στην περιοχή Προφήτης Ηλίας καλούνται να απομακρυνθούν προς Αλιβέρι. Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα για απάτη μαμούθ με ΦΠΑ 46,9 εκατομμυρίων ευρώ. Δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα και 88 ακίνητα. Πτώση στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.487 μονάδες. Τα αποθέματα πετρελαίου έκτακτης ανάγκης των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1983, την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος επιδιώκει αμερικανικό έλεγχο του Ορμούζ και η Τεχεράνη κλιμακώνει τη στάση της.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με ασθενείς τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 βαθμοί στο Ρέθυμνο, τη Λίμνο, την Καβάλα και τη Μύκονο, 30 σε Ηράκλειο, Σέρες, Νάξο, Σύφνο, Αλεξανδρούπολη, Χανιά, Τρίκαλα και 35 στα Γιαννιτσά, την Κέρκυρα, την Καλαμάτα, την Πρέβεζα και την Άρτα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
2: Ο νους ταξιδεύει μακριά. Στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93 FM.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το φιλικό της ΑΕΚ με τη Φύτεσε, όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση των Ολλανδών. Δεν περιορίζεται στις φήμες η περίπτωση του Ορλάντο Χιλ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από την Αργεντινή, ο Ολυμπιακός ετοιμάζει νέα πρόταση για τον 26χρονο τερματοφύλακα. Ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη θα δώσει ένα ακόμα δυνατό φιλικό μάτς, καθώς θα φιλοξενηθεί από τη Rapid Viennese και ο Jacob Nistrup ουσιαστικά θα μοντάρει την ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του για τον πρώτο επίσημο αγώνα της σεζόν, με αντίπαλο την Ουγγρική Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Μεξικό, ΠΑΟΚ και Άτλας έχουν δώσει τα χέρια για τη μεταγραφή του Χόρχε Σάντσες και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί. Τέλος από την Κηφισιά ο Χουχούμης που πάει στην Athens Καλυθέα.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αξία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Τρελός για το κορμί σου.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Νεκροί εντοπίστηκαν μια γυναίκα 24 ετών και ένας άνδρας 28 μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας επί της οδού Μήλου στον Πειραιά. Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι ο θάνατος των δύο νέων να προήλθε από αναθυμιάσεις. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην αγροτοδασική πυρκαγιά στο Αλιβέρι Ευβίας, την ώρα που με δεύτερο μήνυμα οι κάτοικοι που βρίσκονται στην περιοχή Προφήτης Ηλίας καλούνται να απομακρυνθούν προς Αλιβέρι. Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα για απάτη μαμούθ με ΦΠΑ 46,9 εκατομμυρίων ευρώ. Δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα και 88 ακίνητα. Πτώση στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.487 μονάδες. Τα αποθέματα πετρελαίου έκτακτης ανάγκης των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1983, την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος επιδιώκει αμερικανικό έλεγχο του Ορμούζ και η Τεχεράνη κλιμακώνει τη στάση της.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με ασθενείς τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 βαθμοί στο Ρέθυμνο, τη Λίμνο, την Καβάλα και τη Μύκονο, 30 σε Ηράκλειο, Σέρες, Νάξο, Σύφνο, Αλεξανδρούπολη, Χανιά, Τρίκαλα και 35 στα Γιαννιτσά, την Κέρκυρα, την Καλαμάτα, την Πρέβεζα και την Άρτα.
4: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Ιουλίου σαν σήμερα 1789 πέφτει η Βαστήλη, ξεκινά η Γαλλική Επανάσταση. 1831 ο Ανδρέας Μιαούλης καταλαμβάνει ευνηδιαστικά τον άφθαθμο του πόρου, αντιδρώντας την πολιτική του Καποδίστρια. 1918 γεννιέται ο Σουηδός σκηνοθέτης Ingmar Bergman. 1958 ο στρατός υπό το στρατηγό Κασέμ ανατρέπει τη μοναρχία στο Ιράκ και σκοτώνει το βασιλιά Φαϊζάλ, ανάμεσα στους κινηματίες και ο τότε συνταγματάρχης Σαντάμ Χουσέιν. 1993 ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την Πάτρα, αφήνοντας πίσω του ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες.
1: Πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το φιλικό της ΑΕΚ με τη Φύτεσε, όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση των Ολλανδών. Δεν περιορίζεται στις φήμες η περίπτωση του Ορλάντο Χιλ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από την Αργεντινή, ο Ολυμπιακός ετοιμάζει νέα πρόταση για τον 26χρονο τερματοφύλακα. Ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη θα δώσει ένα ακόμα δυνατό φιλικό μάτς, καθώς θα φιλοξενηθεί από τη Rapid Viennis και ο Jacob Nistrup ουσιαστικά θα μοντάρει την ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του για τον πρώτο επίσημο αγώνα της σεζόν, με αντίπαλο την Ουγγρική Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Μεξικό, ΠΑΟΚ και Άτλας έχουν δώσει τα χέρια για τη μεταγραφή του Χόρχε Σάντσες και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί. Τέλος από την Κηφισιά ο Χουχούμης που πάει στην Athens Καλυθέα.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: to me.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή επί της εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μεγαλύτερη αύξηση του μεριδίου του ΦΠΑΤΟ στο σύνολο των φορολογικών εσόδων και τα υψηλότερα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσίασε η Ελλάδα το 2024. Εισαγωγή ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, βελτίωση φορολογικών κινήτρων και πλήρη φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια. Ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμα 4 άτομα. Να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 2 με 3 ημέρες καλεί τους κατοίκους της Λαμίας ο ΕΟΔΗ, καθώς συνεχίζεται η διερεύνηση της έξαρσης κρουσμάτων σαλμονέλα στην περιοχή.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με ασθενείς τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 βαθμοί στο Ρέθυμνο, τη Λίμνο, την Καβάλα και τη Μύκονο, 30 σε Ηράκλειο, Σέρες, Νάξο, Σύφνο, Αλεξανδρούπολη, Χανιά, Τρίκαλα και 35 στα Γιαννιτσά, την Κέρκυρα, την Καλαμάτα, την Πρέβεζα και την Άρτα.
4: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
2: Ο νους ταξιδεύει μακριά. Στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93 FM.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το φιλικό της ΑΕΚ με τη Φίτεσε, όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση των Ολλανδών. Δεν περιορίζεται στις φήμες η περίπτωση του Ορλάντο Χιλ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από την Αργεντινή, ο Ολυμπιακός ετοιμάζει νέα πρόταση για τον 26χρονο τερματοφύλακα. Ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη θα δώσει ένα ακόμα δυνατό φιλικό μάτς, καθώς θα φιλοξενηθεί από τη Rapid Viennis και ο Τζέικομπ Νίστρουπ ουσιαστικά θα μοντάρει την ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του για τον πρώτο επίσημο αγώνα της σεζόν, με αντίπαλο την Ουγγρική Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Μεξικό, ΠΑΟΚ και Άτλας έχουν δώσει τα χέρια για τη μεταγραφή του Χόρχε Σάντσες και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί. Τέλος από την Κηφισιά ο Χουχούμης που πάει στην Athens Καλυθέα.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: απιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές.

0: ψωμένα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
0: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή επί της εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μεγαλύτερη αύξηση του μεριδίου του ΦΠΑΤΟ στο σύνολο των φορολογικών εσόδων και τα υψηλότερα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσίασε η Ελλάδα το 2024. Εισαγωγή ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, βελτίωση φορολογικών κινήτρων και πλήρη φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια. Ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμα 4 άτομα. Να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 2 με 3 ημέρες καλεί τους κατοίκους της Λαμίας ο ΕΟΔΗ, καθώς συνεχίζεται η διερεύνηση της έξαρσης κρουσμάτων σαλμονέλα στην περιοχή.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός με ασθενείς τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 βαθμοί στο Ρέθυμνο, τη Λίμνο, την Καβάλα και τη Μύκονο, 30 σε Ηράκλειο, Σέρες, Νάξο, Σύφνο, Αλεξανδρούπολη, Χανιά, Τρίκαλα και 35 στα Γιαννιτσά, την Κέρκυρα, την Καλαμάτα, την Πρέβεζα και την Άρτα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Ιουλίου σαν σήμερα 1789. Πέφτει η Βαστήλη, ξεκινά η Γαλλική Επανάσταση. 1831. Ο Ανδρέας Μιαούλης καταλαμβάνει ευνηδιαστικά τον άφσταθμο του πόρου, αντιδρώντας την πολιτική του Καποδίστρια. 1918. Γεννιέται ο Σουηδός σκηνοθέτης Ingmar Bergman. 1958. Ο στρατός υπό το στρατηγό Κασέμ ανατρέπει τη μοναρχία στο Ιράκ και σκοτώνει το βασιλιά Φαϊζάλ. Ανάμεσα στους κινηματίες και ο τότε συνταγματάρχης Σαντάμ Χουσέιν. 1993. Ισχυρό σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την Πάτρα, αφήνοντας πίσω του ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη. Τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: δίκαια του.
1: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το φιλικό της ΑΕΚ με τη Φύτεσε, όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση των Ολλανδών. Δεν περιορίζεται στις φήμες η περίπτωση του Ορλάντο Χιλ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από την Αργεντινή, ο Ολυμπιακός ετοιμάζει νέα πρόταση για τον 26χρονο τερματοφύλακα. Ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη θα δώσει ένα ακόμα δυνατό φιλικό μάτς, καθώς θα φιλοξενηθεί από τη Rapid Viennis και ο Τζέικομπ Νίστρουπ ουσιαστικά θα μοντάρει την ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του για τον πρώτο επίσημο αγώνα της σεζόν, με αντίπαλο την Ουγγρική Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Μεξικό, ΠΑΟΚ και Άτλας έχουν δώσει τα χέρια για τη μεταγραφή του Χόρχε Σάντσες και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί. Τέλος από την Κηφισιά ο Χουχούμης που πάει στην Athens Καλυθέα.
4: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
5: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
4: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
5: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
4: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
5: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
4: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
5: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
6: Μη μου λέτε για

Ελληνική μουσική, αφιερωμένη εξαιρετικά σε όλους σας, με πολύ αγάπη, το ραδιόφωνο σας, Γαλαξίας

0: απιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα. Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παρά

παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάπτυξης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή επί της εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μεγαλύτερη αύξηση του μεριδίου του ΦΠΑ στο σύνολο των φορολογικών εσόδων και τα υψηλότερα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσίασε η Ελλάδα το 2024. Εισαγωγή ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, βελτίωση φορολογικών κινήτρων και πλήρη φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια. Ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμα 4 άτομα. Να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 2 με 3 ημέρες καλεί τους κατοίκους της Λαμίας ο ΕΟΔΗ, καθώς συνεχίζεται η διερεύνηση της έξαρσης κρουσμάτων σαλμονέλα στην περιοχή.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός με ασθενείς τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 βαθμοί στο Ρέθυμνο, τη Λίμνο, την Καβάλα και τη Μύκονο, 30 σε Ηράκλειο, Σέρες, Νάξο, Σύφνο, Αλεξανδρούπολη, Χανιά, Τρίκαλα και 35 στα Γιαννιτσά, την Κέρκυρα, την Καλαμάτα, την Πρέβεζα και την Άρτα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
2: Ο νους ταξιδεύει μακριά. Στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93 FM.

0: Σε κάθε σας συναλλαγή απαιτείτε αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το φιλικό της ΑΕΚ με τη Φύτεσε, όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση των Ολλανδών. Δεν περιορίζεται στις φήμες η περίπτωση του Ορλάντο Χιλ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από την Αργεντινή, ο Ολυμπιακός ετοιμάζει νέα πρόταση για τον 26χρονο τερματοφύλακα. Ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη θα δώσει ένα ακόμα δυνατό φιλικό μάτς, καθώς θα φιλοξενηθεί από τη Rapid Viennis και ο Jacob Nistrup ουσιαστικά θα μοντάρει την ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του για τον πρώτο επίσημο αγώνα της σεζόν, με αντίπαλο την Ουγγρική Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Μεξικό, ΠΑΟΚ και Άτλας έχουν δώσει τα χέρια για τη μεταγραφή του Χόρχε Σάντσες και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί. Τέλος από την Κηφισιά ο Χουχούμης που πάει στην Athens Καλυθέα.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη. Γαλαξία 4. Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή επί της εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μεγαλύτερη αύξηση του μεριδίου του ΦΠΑΤΟ στο σύνολο των φορολογικών εσόδων και τα υψηλότερα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσίασε η Ελλάδα το 2024. Εισαγωγή ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, βελτίωση φορολογικών κινήτρων και πλήρη φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια. Ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμα 4 άτομα. Να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 2 με 3 ημέρες καλεί τους κατοίκους της Λαμίας ο ΕΟΔΗ, καθώς συνεχίζεται η διερεύνηση της έξαρσης κρουσμάτων σαλμονέλα στην περιοχή.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με ασθενείς τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 βαθμοί στο Ρέθυμνο, τη Λίμνο, την Καβάλα και τη Μύκονο, 30 σε Ηράκλειο, Σέρες, Νάξο, Σύφνο, Αλεξανδρούπολη, Χανιά, Τρίκαλα και 35 στα Γιαννιτσά, την Κέρκυρα, την Καλαμάτα, την Πρέβεζα και την Άρτα.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Ιουλίου σαν σήμερα 1789. Πέφτει η Βαστήλη, ξεκινά η Γαλλική Επανάσταση. 1831. Ο Ανδρέας Μιαούλης καταλαμβάνει ευνηδιαστικά τον αύσταθμο του πόρου, αντιδρώντας την πολιτική του Καποδίστρια. 1918. Γεννιέται ο Σουηδός σκηνοθέτης Ingmar Bergman. 1958. Ο στρατός υπό το στρατηγό Κασέμ ανατρέπει τη μοναρχία στο Ιράκ και σκοτώνει το βασιλιά Φαϊζάλ, ανάμεσα στους κινηματίες και ο τότε συνταγματάρχης Σαντάμ Χουσέιν. 1993. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την Πάτρα, αφήνοντας πίσω του ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες.
1: Πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

χέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

νύχτα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το φιλικό της ΑΕΚ με τη Φύτεσε, όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση των Ολλανδών. Δεν περιορίζεται στις φήμες η περίπτωση του Ορλάντο Χιλ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από την Αργεντινή, ο Ολυμπιακός ετοιμάζει νέα πρόταση για τον 26χρονο τερματοφύλακα. Ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη θα δώσει ένα ακόμα δυνατό φιλικό μάτς, καθώς θα φιλοξενηθεί από τη Rapid Viennis και ο Jacob Nistrup ουσιαστικά θα μοντάρει την ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του για τον πρώτο επίσημο αγώνα της σεζόν, με αντίπαλο την Ουγγρική Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Μεξικό, ΠΑΟΚ και Άτλας έχουν δώσει τα χέρια για τη μεταγραφή του Χόρχε Σάντσες και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί. Τέλος από την Κηφισιά ο Χουχούμης που πάει στην Athens Καλυθέα.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: σου κρατάει.
1: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή επί της εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μεγαλύτερη αύξηση του μεριδίου του ΦΠΑΤΟ στο σύνολο των φορολογικών εσόδων και τα υψηλότερα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσίασε η Ελλάδα το 2024. Εισαγωγή ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, βελτίωση φορολογικών κινήτρων και πλήρη φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια. Ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμα 4 άτομα. Να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 2 με 3 ημέρες καλεί τους κατοίκους της Λαμίας ο ΕΟΔΗ, καθώς συνεχίζεται η διερεύνηση της έξαρσης κρουσμάτων σαλμονέλα στην περιοχή.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με ασθενείς τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 βαθμοί στο Ρέθυμνο, τη Λίμνο, την Καβάλα και τη Μύκονο, 30 σε Ηράκλειο, Σέρες, Νάξο, Σύφνο, Αλεξανδρούπολη, Χανιά, Τρίκαλα και 35 στα Γιαννιτσά, την Κέρκυρα, την Καλαμάτα, την Πρέβεζα και την Άρτα.
4: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
2: Ο νους ταξιδεύει μακριά. Στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή επί της εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μεγαλύτερη αύξηση του μεριδίου του ΦΠΑΤΟ στο σύνολο των φορολογικών εσόδων και τα υψηλότερα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσίασε η Ελλάδα το 2024. Εισαγωγή ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, βελτίωση φορολογικών κινήτρων και πλήρη φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια. Ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμα 4 άτομα. Να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 2 με 3 ημέρες καλεί τους κατοίκους της Λαμίας ο ΕΟΔΗ, καθώς συνεχίζεται η διερεύνηση της έξαρσης κρουσμάτων σαλμονέλα στην περιοχή.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με ασθενείς τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 βαθμοί στο Ρέθυμνο, τη Λίμνο, την Καβάλα και τη Μύκονο, 30 σε Ηράκλειο, Σέρες, Νάξο, Σύφνο, Αλεξανδρούπολη, Χανιά, Τρίκαλα και 35 στα Γιαννιτσά, την Κέρκυρα, την Καλαμάτα, την Πρέβεζα και την Άρτα.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

φράση έχω στην αυλή. Κάθε βράδυ το κοιτάω μέχρι την αυλή.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Ιουλίου σαν σήμερα 1789. Πέφτει η Βαστίλη, ξεκινά η Γαλλική Επανάσταση. 1831. Ο Ανδρέας Μιαούλης καταλαμβάνει ευνηδιαστικά τον άφσταθμο του πόρου, αντιδρώντας την πολιτική του Καποδίστρια. 1918. Γεννιέται ο Σουηδός σκηνοθέτης Ingmar Bergman. 1958. Ο στρατός υπό το στρατηγό Κασέμ ανατρέπει τη μοναρχία στο Ιράκ και σκοτώνει το βασιλιά Φαϊζάλ. Ανάμεσα στους κινηματίες και ο τότε συνταγματάρχης Σαντάμ Χουσέιν. 1993. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την Πάτρα, αφήνοντας πίσω του ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες.
1: Πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Πιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξί FM είναι 11.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με ασθενείς τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 βαθμοί στο Ρέθυμνο, τη Λίμνο, την Καβάλα και τη Μύκονο, 30 σε Ηράκλειο, Σέρες, Νάξο, Σύφνο, Αλεξανδρούπολη, Χανιά, Τρίκαλα και 35 στα Γιαννιτσά, την Κέρκυρα, την Καλαμάτα, την Πρέβεζα και την Άρτα.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
2: Ο νους ταξιδεύει μακριά. Στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93 FM.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

όνειρη καρδιά σου και άσε τη δική μου να ξαναγαπήσει. Μια ζωή στα χάδια της ψευδιά σημαδιά που έχω στην ψυχή μου.

θολή ψυχή σου και σε μένα στου καημού την άκρη. Θέλω πια να ζήσω με φωτιά να σβήσω χρόνια βουτυγμένα στις

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
2: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά και να έχετε υγεία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ο νους ταξιδεύει μακριά στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.